0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τώρα ο Σταμάτης είναι πάνω ψηλά. Με πήραν χθες τηλέφωνο με τον Άλκη τον Αλκαίο. Γράφουνε, δεν μπορώ να σας πω. Τα δερά τους.

0: Παρακαλώ, εγώ.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

Σένα, μανάδες, τελίσια, μάτα, τελέσα, μενάδες. Τα σπλάχνα σας πίσω ζητάτε από το δίνιο. Στα χέρια σημαία της φρίκης ενθύμιο. Και αλλή αναμένω μια φωτογραφία του δόλιου παιδιού που σας

μάτια μου κλειστά. Τα δάχτυλα χτυπάνε τον τάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό.

πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά. Έχει ξημερώσει, κυκλοφορεί.

απόλαυση 107 FM.

Ανίου στην Ακράθα. Μπύρες χτυπάει στην μπάρα μες στο σκοτάδι.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο,

δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

Κρήτη 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: αγαπώ.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

Το άλλο μισό για πάντα εσύ. Και σκέψου τώρα να είναι Πέμπτη, όπως σήμερα να είναι ο μήνας να έχει 9 στην κυριολεξία. Και με το άλλο μισό να φεύγεις μια εκδρομή, όπως μας τραγούδησε εδώ η Δήμητρα Γαλάνη και ο Στάθιος Δράκος. Εδώ είμαστε, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Κουστένη στα μικρόφωνα. Πάλι μόνοι, όπως καταλάβατε. Ο Δημήτρης μάλλον είναι, δεν ήταν κάτι απλό. Θα περάσει όμως και αύριο, ελπίζω, αύριο, κάθε φορά το ίδιο λέω, να είναι εδώ μαζί μας. Μια καλή μέρα να έχουμε μαζί, θα είμαστε μέχρι τις 17 και 4. Πήγε, αργήσαμε. Έτσι σιγά σιγά να ξεκινάμε με ένα ταγκό, με την Εφέλη, με τη Χαρούλα Αλεξίου. Και μετά να έρθουμε να δούμε τον καιρό.

Καλημέρα Μελωδία, εδώ είμαστε. Για να δούμε τώρα με τι καιρό θα την παλέψουμε σήμερα. Εγώ έξω βλέπω ένα έτσι, ένιωσα ένα ανεπαίσθητο αεράκι, κάτι λίγο σε δροσιά, λίγο. Αυτή την ώρα έχει γύρω στους 25 βαθμούς, 26 στην Αττική. Αλλά εδώ που βλέπω τις προβλέψεις, λέω ότι γύρω στο μεσημέρι είναι πολύ πιθανό να έχουμε μπόρες στην πόλη. 12, 1, 2, 3 και θα πάει αυτό, 4, 5. Έχουμε 4 ραντεβού στο κέντρο. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, αν επιβεβαιωθούν. Η θερμοκρασία δεν θα πέσει πολύ, θα είναι μέχρι τους 33, 34 ίσως σε κάποιες περιοχές βαθμούς. Και η μπόρα, ναι, νομίζω ότι είναι σημαντική η απειλή. Στο κινητό μου δεν βλέπω τίποτα, είναι σε έναν άλλο πλανήτη. Αλλά εδώ ανοίγοντας τα site λένε ότι ίσως έχει μπόρες αργότερα. Καλημέρα σας.

0: Πάντα θα υπάρχει κάποιος που μένει πίσω και αγάπησε λίγο περισσότερο. Έτσι είναι, νομοτελειακό. Λοιπόν, 7 και 24, καλημέρα Μελωδία. Πάμε να μπούμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια που είχε ετοιμάσει το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού, εννοείται στην καμπάνια, Τυχερό Αστέρι. Η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντική είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Στα social media της εταιρείας θα δείτε την καμπάνια όλοι. Και επίσης η εποχή του θερινού έχει φτάσει και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου κι αν είμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες πλατφόρμες. Λοιπόν, λίγες διαφημίσεις και με Μελίνα Κανά θα επιστρέψουμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Έχει πολύ κουβέντα ακόμα εδώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Brigitte Bardot και την Juliette Gréco. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.500.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Τώρα στα Bed & Bath. Διπλό στρώμα Flow. Από 900 μόνο 450 ευρώ. Και σε πάνω από 40 διαφορετικούς τύπους στρωμάτων, προσφορά.

0: 100%. Καλοκαιρινή ανανέωση στον ύπνο σας στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
1: Οπα, τι κάνεις εκεί?
2: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
1: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Σ' ακούω με όλους τους πόρους μου να τρέχεις σε ξένες πόλεις με ρούχα χάρτινα, κάνοντας ένα θόρυβο που προμηνύει η μεγάλη θάλασσα. Επιστρέφω στο κλειστό κύκλωμα της ζωής μου, στο κανάλι σιωπή, τα ρηχευμένες κινήσεις. Μια καρέκλα μετακινείται χωρίς λόγο, ένα κρεβάτι κυλάει στο δρόμο, στον τοίχο προβάλλεται η ίδια μαγική εικόνα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τον κυνηγό. Κοιμάσαι με στόμα γεμάτο μυστικά και βροχές. Η λύπη του έρωτα, Γιάννης Κοντός.
8: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
9: Κάποια Κυριακή.
10: Ποια πόλη.
8: Πάντα έντεχνα.
11: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
8: Πάντα μελωδία.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα-Κουστά είναι στα μικρόφωνα. 31, 7 και 31 και 32. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στον κόσμο. Γιατί τα φώτα όλα, οι προβολές ήταν στην Τουρκία, ήταν στην Άγκυρα. Κατά ψέματα είχαμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, και από τη στιγμή που τελείωσε και αφού ανταλλάξανε διάφορες φιλοφρονίες και γενικά ήταν καλό το κλίμα, με το που μπήκε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αεροπλάνο για να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξανά σε μια κόλαση η Μέση Ανατολή. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν. Εξαπέλυσαν εχθές οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κυμακώνοντας την ένταση στη Μέση Ανατολή. Κατά τα άλλα, είναι σαν να έφυγε και να άφησε εμάς και την Τουρκία σε μια έτσι διπλωματική κοκορομαχία. Βλέπω εδώ φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Είναι ο Μάρκ Ρούτε, είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και είναι και ο Ταγίπ Ερντογάν. Ήταν από τη δεύτερη μέρα εργασιών της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέδειξε χθες συμβιβαστικό και ενωτικό πνεύμα. Όλα αυτά είπαμε μέχρι το βράδυ. Μετά άλλαξε πλευρό απέναντι στους συμμάχους. Παρότι πάρα πολλοί από αυτούς του αρνήθηκαν την εμπλοκή στον πόλεμο κατά του Ιράν, τα πράγματα ήταν καλύτερα για την Ουκρανία, ενώ οι αποφάσεις που πήραν. Και τώρα, σε ό,τι μας αφορά, λίγο απ' όλα. Λίγο Casus Belli. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το Casus Belli ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και από την άλλη ο Ερντογάν που λέει ότι εντάξει, κάποια στιγμή τα ζητήματα του Αιγαίου, όπως και οι δύο συμφωνούμε, πρέπει να τα λύσουμε.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Να διώξω τα σύννεφα. Τα σύννεφα που λένε οι μετεωρολόγοι ότι γύρω στο μεσημεράκι μου μπορεί και να μας επισκεφτούν. Δεν μπορώ να πω ότι στεναχωριέμαι καθόλου. Ό,τι και αν έχει κανονίσει κανείς για το μεσημέρι, νομίζω θα είναι ανακουφιστική μια βροχή μετά από αυτές τις ζέστες που έχουμε περάσει τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, για να πούμε όμως ότι υπάρχει το χρηματοκιβώτιο που μπορεί να τα κάνει όλα τα πράγματα καλύτερα. Ανοίγει και στο Μελωδία την Παρασκευή. Αύριο είναι Παρασκευή. Έχετε όμως ακόμα πολύ χρόνο στη διάθεσή σας για να δηλώσετε συμμετοχή, να στείλετε win, απλώς win, κερδίζω στα αγγλικά, στο 19600. Θα το στείλετε μέχρι αύριο, που στις 4, λίγο μετά το απόγευμα, η Μέρη θα έχει μαζέψει όλες αυτές τις συμμετοχές και 4 με 5 θα κληρώσει τον τυχερό ή την τυχερή. Θα κάνει το τηλεφώνημα. Αν εσείς είστε αυτοί, σας το εύχομαι, θα πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα, να πείτε ακριβώς το ποσό που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο, που είναι 10.500 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό για αύριο. Αυτό θα κληρωθεί. 10.500 ευρώ. Κάθε SMS είναι μια συμμετοχή στην κλήρωση και με το που το λέτε στη Μέρη το κερδίζετε αμέσως. Κόστος MediaTel ανά SMS είναι 1,36 με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Καλή επιτυχία. Ο ουρανός, όνειρο ήταν, Αλκίνος. Καλημέρα.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη ψάχνουμε για πάρκινγκ. Αλλά τέλος πάντων, είναι μια άλλη ιστορία. Δεν ψάχνουμε για πρόσωπα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Κουστένη στα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης λείπει και σήμερα. Είναι 7:47 και χθες λίγο κοιμηθήκαμε. Λίγο έτσι ξεκουράστηκε το κορμάκι μας. Διότι δεν είχε μουντιάλ χθες. Δεν είχε παιχνίδι. Μετά τις αναμετρήσεις Αργεντινή-Αίγυπτος και Κολομβία-Ελβετία, το πρόγραμμα του μουντιάλ λίγο σταμάτησε. Διότι έπρεπε όλοι να πάρουμε μια ανάσα και εμείς να κοιμηθούμε μια ώρα παραπάνω, ειδικά σε αυτό το κομμάτι του ημισφαιρίου που έχει διαφορετικό εντελώς ωράριο από εκεί που γίνεται το Μουντιάλ, από τις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, αλλά και οι παίχτες. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η φάση των 16. Προχωράμε στα πολύ μεγάλα παιχνίδια. Σήμερα επιστρέφουν, με φανταστείτε, όταν είναι για πολύ η ξεκούραση. Να πούμε όμως από τα στατιστικά που διαβάζω εδώ, ότι από τα 104 συνολικά παιχνίδια του τουρνουά, 104 παιχνίδια, δηλαδή άνθρωποι έχουν γίνει κουρέλια, τα 96 έχουν ήδη διεξαχθεί. Δηλαδή το 92% της διοργάνωσης έχει ολοκληρωθεί. Κάποιοι το ξέρουμε πολύ καλά από τα ξενύχτια που έχουμε κάνει. Οι ομάδες έχουν φτάσει μέχρι τα προημιτελικά, οπότε χρειάζονταν λίγο περισσότερο χρόνο για να ανακτήσουν δυνάμεις. Και σήμερα στις 11, Γαλλία και Μαρόκο θα ανοίξουν την αυλαία των 8. Αγωνίστηκαν τελευταία φορά το Σάββατο, από ό,τι λένε εδώ. Οπότε εντάξει, είχαν λίγες μέρες μπροστά τους να ξεκουραστούν. 4 μόλις για αποκατάσταση και προετοιμασία. Είναι σημαντική αποκατάσταση για τους παίκτες μετά από τέτοια ένταση παιχνίδια. Λοιπόν, όπως αναφέρουν οι New York Times, φετινή διοργάνωση είναι πιο απαιτητική από ποτέ, καθώς για πρώτη φορά συμμετέχουν 48 ομάδες. Και δεν είναι μόνο ότι ήταν μια πραγματικά Ben Hur διοργάνωση μέχρι τώρα και συνεχίζει, αλλά είναι και οι καιρικές συνθήκες που τα κάνουν τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ ακραίες έτσι ζέστες, σωματική κόπωση, ψυχολογική πίεση και συνεχή ταξίδια. Γιατί είπαμε, τρεις χώρες από τη μία πόλη στην άλλη, πολλές πτήσεις. Και ξεκούραση για μία μέρα, για να μπούμε σήμερα πολύ δυνατά. Τι ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα? Στις 11, Γαλλία-Μαρόκο. Άντε καλά, να δω πώς θα ξυπνήσουμε αύριο το πρωί. Βλέπω αύριο να επιστρέφει ο Βραχνός και να είναι μόνος του στην εκπομπή σου. Λέει, πάλι αρρώστησε αυτή. Έχω πάθει Γαλλία-Μαρόκο, θα του πω.

0: Ελεονόρα Ζουγανέλη, κόψε και μοίρασε. Άντε να τελειώσει το Μουντιάλ, να ακούσουμε ξανά αυτή τη φράση. Να κατέβουμε κανένα δερβαίνι, να παίξουμε καμιά μπυρίμπα. Κόψε και μοίρασε. Λοιπόν, πάμε να. Ασχετό με το τραγούδι, το ξέρω. Σταματήστε να φωνάστε εσείς εδώ μέσα. Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνει σπίτι μετά από μια κουραστική ημέρα και να παραγγέλνει το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσει. Ή μάλλον υπάρχει το να παραγγέλνει το αγαπημένο σου comfort food με πόντου προσφορέ εκτόσει που συνδυάζονται από τον box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Την επόμενη λοιπόν φορά που θα παραγγείλετε είτε φαγητό, είτε καφέ, είτε από σούπερ μάρκετ ή φαρμακείο, οτιδήποτε, να ξέρετε ότι το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Και μαζί μας έχουμε και την Pharmacept. Εσείς θέλετε, προτιμάτε για την επιδερμίδα σας gel ή cream, όποια και αν είναι η καθημερινή σας ανάγκη στο ντους. Η σειρά Hygienic της Pharmacept είναι η σωστή επιλογή για σας. Hygienic Shower Gel προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας. Αποτελεί εδώ και χρόνια τη νούμερο 1 επιλογή των καταναλωτών. Όμως υπάρχει για πιο πλούσια αίσθηση ενυδάτωσης και θρέψης της επιδερμίδας το Hygienic Shower Cream. Απαλός καθαρισμός και καθημερινή φροντίδα, και τα δύο αφρόλουτρα διαθέτουν refill συσκευασίες, μειώνοντας έως και 70% τη χρήση πλαστικού. Σειρά Hygienic από τη Pharmacept, καθημερινή φροντίδα με φρεσκάδα, σεβασμό στην επιδερμίδα αλλά σεβασμό και στο περιβάλλον. Λίγες διαφημίσεις και ερχόμαστε να δούμε τι συμβαίνει με την κίνηση στους δρόμους.
1: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.500.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
8: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
9: Bigger, better, spookier.
10: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και οι γελαδό εκείνοι, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada 40 και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Εδώ είμαστε. Μαντούλα Κουστάνη στα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης λείπει και σήμερα. Λίγο πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 8, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας. Μου φαίνεται λίγο χειρότερη κατάσταση από χθες. Μπορεί να είναι και η απειλή της βροχής αργότερα, γιατί περιμένουμε μπόρες μετά το μεσημεράκι. Ήδη βλέπω έξω αρχίζει και αλλάζει. Λίγο μαζεύονται κάπως τα σύννεφα, λίγο σκοτεινιάζει. Δεν είναι μια λαμπερή μέρα, αυτό που βλέπω τουλάχιστον από το παράθυρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην κίνηση, στον Κηφισό, στην κάθοδο. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα και για έτσι μεγάλο, τέλος πάντων, από τη μεταμόρφωση Φιλαδέλφια μέχρι το Εγάλιο. Πάρα πολύ κίνηση. Στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι... μέχρι που έλαντε, μέχρι πριν τη Φιλαδέλφια. Ό,τι γράφει, ό,τι βλέπω, λέω. Έτσι. Λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας σε διάφορες οδούς έχει κίνηση. Λιγότερη κίνηση από χθες και τις προηγούμενες ημέρες στο λιμάνι του Πειραιά. Σε καλύτερη κατάσταση η παραλιακή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Κατεχάκι δεν βλέπω κάτι προς το παρόν. Η κάθοδος της Μεσογείων από το Χολαργό μέχρι το Ψυχικό είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ναι. Έχει αρκετή κίνηση. Και στην Κηφισία τα πράγματα είναι χειρότερα στην άνοδο μετά το Νέο Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο εκεί κοντά στο Ντινάν. Τώρα Ντινάν και Κηφισίας, τέλος πάντων, καταλάβατε, και κάτω από τη γέφυρα μετά το Φάρο Ψυχικού.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
4: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
5: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
6: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
5: Καλά, κάτι θα κάνω.
7: SMK Group.
8: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
8: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
8: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
8: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
8: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
8: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.
9: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
10: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.
11: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026.
2: Ένωση, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

8 και 6, καλημέρα, Μελωδία Ματουλάκου, Κουστένη στα μικρόφωνα. Τώρα, εσείς φαντάζομαι θα έχετε διάπειρα βιντεάκια για το με λαγοκέφαλους. Έναν που κάποιος δάγκωσε, έναν που κάποιος έπαιξε, ένας που κάποιος ψάρεψε, ένας άλλος που κάπου τα είδε. Τέλος πάντων, όμως υπάρχει στις ελληνικές θάλασσες, ενώ όλοι εμείς έχουμε, υπάρχει ένας τρόμος, κακά τα ψέματα, λίγο φοβάσαι να μπεις, να κολυμπήσεις, λες μήπως συναντηθώ με αυτό το βρωμόψαρο. Τέλος πάντων, υπάρχει ένας απρόσμενος αντίπαλος του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες και είναι η καρέτα καρέτα. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ στο πρώτο θέμα ένα ρεπορτάζ που λέει ότι την ώρα που οι ειδικοί αναζητούν τρόπους περιορισμού του ξενικού είδους και έχει δοθεί και ένα έτσι σαν μπόνους, ένα κίνητρο για τους ανθρώπους που ψαρεύουν αυτό το παλιόψαρο, νέα επιστημονικά ευρήματα ανοίγουν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ίδια η φύση, να τα ρυθμίσει τα πράγματα, γιατί αν την είχαμε αφήσει, εννοείται ότι η φύση θα τα ρύθμιζε όλα αυτά. Ο λαγοκέφαλος εξαπλώνεται σε ελληνικές θάλασσες, προκαλεί τρομερά προβλήματα. Είναι λόγω της κλιματικής αλλαγής η έλευσή του στα μέρη μας. Σοβαρές ζημιές στα αλλιευτικά εργαλεία, στα θαλάσσια οικοσυστήματα, σε εμάς, στους λαιμούς μας, στα πόδια μας, τέλος πάντων. Εντάξει, ως πιθανότητα. Η κατανάλωση του είδους είναι τρομερά επικίνδυνη για τον άνθρωπο λόγω της τετραδοτοξίνης. Ελπίζω να μην υπάρχει κάποιος επιστήμονας εκεί έξω που έχει αυτό να φλεγεί, που περιέχουν. Δεν υπάρχει αντίδοτο για τον άνθρωπο, δεν μπορούμε να το φάμε σε καμία περίπτωση, ούτε καν δεν χρειάζεται να το δοκιμάσετε. Δεν υπάρχει αντίδοτο για τον άνθρωπο. Όμως φαίνεται ότι η καρέτα καρέτα και γενικά θαλάσσιες χελώνες έχουν αυτό το αντίδοτο. Οπότε μπορούν και να το καταναλώνουν και είναι μια χαρά, έτσι, γιάμι-γιάμι σνακ για τις θαλάσσιες χελώνες. Οπότε φαίνεται ότι ίσως αυτές να είναι ο ρυθμιστής που ψάχνουμε, πέρα φυσικά από όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Και αν υπάρχει κάτι, λέει, που έτσι βοηθάει σε αυτά τα συμπεράσματα, είναι το γεγονός ότι αν κοιτάξει κανείς εκεί πέρα που υπάρχουν πολύ μεγάλοι πληθυσμοί χελωνών, όπως είναι η Ζάκυνθος, είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο στο κόλπο του Λαγανά, όσο και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές της Ζακύνθου, οι αναφορές για λαγοκέφαλους είναι από ελάχιστες έως μηδενικές. Τους έχουν εξαφανίσει εδώ οι αγάπες. Έχουμε έτσι και αλλιώς μια αδυναμία στις θαλάσσιες χελώνες. Τις αγαπάμε, τις προστατεύουμε. Ελπίζω δηλαδή. Έχουμε ένα λόγο παραπάνω πια. Από δεν θα ξυπνήσω ποτέ.

Εδώ είμαστε 8 και 17. Καλημέρα, Μελωδία. Τώρα διαβάζω όλη αυτή την ώρα που δεν μιλούσαμε. Ένα έτσι ρεπορτάζ εδώ στο CNN Greece που μιλάει για τα καλοκαίρια. Τα καλοκαίρια πώς τα αισθανόμαστε ως ανήλικες, αλλά και τα καλοκαίρια πώς τα αισθανόμασταν και πώς τα θυμόμαστε ως παιδιά. Γιατί, λέει, τα καλοκαίρια της παιδικής μας ηλικίας έμοιαζαν ατελείωτα? Έλατε, γιατί, μήπως γιατί ήταν κιόλας, πέρα από όλα τα υπόλοιπα που λένε εδώ οι επιστήμονες. Όταν ήμασταν παιδιά, τα καλοκαίρια έμοιαζαν να διαρκούν για πάντα ή σχεδόν για πάντα. Οι μέρες των διακοπών ήταν πάντα πολλές, ήταν σαν να μην είχαν τέλος. Μέχρι που έφτανε η αγορά της σχολικής τσάντας καινούργιας και των τετραδίων για να έτσι σηματοδοτήσει την επιστροφή στο Σεπτέμβρη και στα Θρανία. Όμως, ως ενήλικες, διαπιστώνουμε ότι το καλοκαίρι φαίνεται να τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι αυτό που λες, μια ανάσα πήρε και τελείωσε. Με το που ξεκινάνε οι διακοπές, λες, μα έχω κάτσει όντως 2-3 εβδομάδες, μα σαν χθες ήταν που σταματήσαμε. Η διαφορά δεν είναι προφανής. Τα παιδιά κάνουν σχεδόν 3 μήνες διακοπές. Σας παρακαλώ, τι λέτε? Τα παιδιά κάναμε κάποτε 3 μήνες διακοπές. Τώρα ούτε τα παιδιά κάνουν 3 μήνες διακοπές, εκτός αν έχουν αυτά τα φοβερά προνόμια που είχαμε εμείς κάποτε. Όχι, δεν έχει να κάνει με πλούτο, προφανώς. Έχει να κάνει με το ότι είχαμε ένα σπίτι στις γιαγιάδες, στους παππούδες, και από τη μέρα του σχολείου, από το πείμα, μας έπιαναν και πηγαίναμε με το λεωφορείο, με το ταξί στο χωριό και πίσω. Σκεφτόμασταν 1η Σεπτέμβρη που να είναι τα παπούτσια μας για να ξαναγυρίσουμε στην Αθήνα. Όμως εδώ λένε ότι υπάρχει και επιστήμη. Όταν αναπολούμε, λέει, μια περίοδο της ζωής μας, όπα, συγγνώμη, άλλη μια διαφήμιση εμφανίστηκε, η καινούργια η αίσθηση του πόσο κράτησε εξαρτάται από το πόσο καλές ήταν οι στιγμές που θυμόμαστε. Οι καινούργιες εμπειρίες, οι πρώτες φορές, οι εκπλήξεις ευνηδιάζουν τον εγκέφαλο και είναι πιθανότερο να διατηρηθούν στη μνήμη. Επίσης, υπάρχει και κάτι άλλο, ότι είναι μαθηματικά όλα αυτά. Για ένα παιδί 5 ετών ή 7 ετών ή 8 ετών, ένας χρόνος αντιπροσωπεύει το 1/5 της ζωής του, το 1/6, το 1/7. Ενώ για έναν άνθρωπο 50 ετών είναι, ας μην σας πω καλύτερα, δεν μας συμφέρουν αυτά τα μαθηματικά. Οπότε είναι λογικό και μέσα από άλλες, έτσι, από άλλους τρόπους να εξηγήσουμε γιατί τα καλοκαίρια πάντα, τα παιδικά μας καλοκαίρια, διαρκούσαν στο μυαλό μας τουλάχιστον τόσο. Η βασική διαφορά είναι ότι η διάρκεια των καλοκαιριών τότε με αυτήν την σημερινή δεν έχει καμία σχέση. Οι διακοπές που κάνουν τα παιδιά φέτος, πέρυσι, τα τελευταία χρόνια είναι 5, 10 μέρες, 15 το πολύ. Πού είναι εκείνοι 3 μήνες? Να, το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά. Το καλοκαιράκι. Και οι αναμνήσεις γράφουν. Καλημέρα.

αυτά, αν αυτή η εικόνα είναι ιδανική για σας, αν είναι ιδανική εικόνα να είσαι με έναν άνθρωπο μόνο σε πάνω στη γη, και πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η ευτυχία. Αλλά μια και λέμε για καλοκαίρια, και οι επιστήμονες εδώ προσπαθούν να μας χρυσώσουν λίγο το χάμπι, νομίζω, και να εξηγήσουν γιατί πια όταν μεγαλώνουμε τα καλοκαίρια δεν φαίνονται έτσι τόσο γοητευτικά, τόσο ωραία και τόσο μεγάλα όσο όταν ήμασταν μικρά. Τα ατελείωτα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας μπορεί να μην επιστρέψουν. Να το, εδώ φτάνουμε τώρα στο ρεαλισμό, έτσι. Όπως λένε, η έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι διαθέτουν μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στην εμπειρία του χρόνου από όσο πιστεύω. Μα φίλε μου, δεν θέλω να έχω έλεγχο στην εμπειρία του χρόνου. Θέλω να έχω χρόνο. Τα συναισθήματα, λένε, είναι ουσιαστικά η κόλλα της μνήμης. Λίγο μ' αρέσει αυτό. Αν κάτι είναι πολύ έντονο συναισθηματικά, μπορεί να μείνει μαζί μας για όλη μας τη ζωή. Στην πραγματικότητα, τι μας λένε? Λοιπόν, κρατήστε τις αναμνήσεις, αυτά, τα συναισθήματα που είχατε νιώσει, γιατί αυτά που είχατε στο παρελθόν, να τα ξαναζήσετε πολύ δύσκολα. Λοιπόν, 8 και 24, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Κουστάνη στα μικρόφωνα, και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι. Αταλιέ, Παπαζό και Ακύλες, και βάζω στοίχημα ότι αυτό είναι ένα από τα τραγούδια που θα παίζει στις πολλές ή λίγες διακοπές, εκεί που θα πάμε σε beach bar, σε club.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: γελάσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Σε είχα δει σε ένα πάρτι και μετά διαλύθηκε το σύμπαν. 8 και 27 πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις, προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας, από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος είναι το Box. Και μαζί μας έχουμε και την Pharmacept. Η καθημερινή ενυδάτωση μπορεί να είναι ανάλαφρη και αποτελεσματική. Το Hygienic Ultra Hydra Lotion της Pharmacept προσφέρει εντατική ενυδάτωση και ενίσχυση του δερματικού φραγμού. Κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση ενυδάτωση κατά 75% σε 30 λεπτά. Dry Touch Υφή που απορροφάται άμεσα χωρίς να αφήνει ίχνη λιπαρότητας. Χαρίζει καθημερινή αίσθηση άνεσης, απαλότητας. Είναι δερματολογικά ελεγμένη σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Hygienic Ultra Hydra Lotion από τη Pharmacept για απαλή και ενυδατωμένη επιδερμίδα κάθε μέρα. Και έχω και ένα φυσικό αέριο. Φυσικά, διότι η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας το δικού σου να πάνε μπροστά. Συνοδεία από το τυχερό αστέρι, αγαπημένο τραγούδι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για την φροντίδα, τη δύναμη, την ενέργεια που δίνουμε ένα στον άλλον. Ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Θα δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Λίγες διαφημίσεις ακόμα και μετά πάλι μαζί. Καλημέρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός θεωρείται ο πατέρας του νέου κύματος. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 10.500 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.500.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Φουλ και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
18: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
17: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
18: νιώστε ασταμάτητοι.
17: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
20: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
21: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
22: Λυσιστράτη είσαι.
21: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
19: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
21: 21 και 22 Αυγούστου
19: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
21: Και όχι μόνο.
20: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
21: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
23: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
24: Οι λέξεις μου είναι νησιά. Μικρά σαν ανατελείες σε προτάσεις μακρόσυρτες, κυκλωτικές και αχαρτογράφητα. Και πώς θα βρεις απόψε το σ' αγαπώ μου μέσα σε τόση θάλασσα? Σημείο στίξης, τα σου λέπτα κύλι.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
25: Σαν ήσουν αγγέλος της γης.
2: Πάντα έντεχνα.
25: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα μελωδία.

0: Είναι η εποχή που τα βλέπουμε όλα μπλε και το χάρτη και μπροστά μας. Είναι 8 και 40 σχεδόν εδώ στο Μελωδία. Καλημέρα Μελωδία, Ματουλόκου που στέλνει στα μικρόφωνα. Δεν έχουμε παιχνίδια σήμερα. Α, βέβαια, διότι λείπει ο Δημήτρης και δεν μπορούμε να παίξουμε. Από αύριο που ελπίζω να είναι εδώ ή από τη Δευτέρα στη χειρότερη θα επανέλθουμε στους κανονικούς ρυθμούς. Τώρα αν θέλετε να κάνετε practice, να κάνετε έτσι λίγη προπόνηση, μπας και βρούμε την τελευταία φωνή που απομένει στο παιχνίδι μας και κερδίζετε τα 500 ευρώ σε δώρο επιταγή και είστε εσείς. Μία φωνή έχει μείνει, μπορείτε να μπείτε στο site ή την εφαρμογή και να την ακούσετε όσες φορές θέλετε. Μήπως έτσι μέσα στο έτσι, σε αυτή την βροχή που θα έχει σήμερα ή στο Σαββατοκύριακο σας έρθει κάποια έμπνευση και είστε οι τυχεροί.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στις

8 και 47. Καλημέρα, Μελωδία. Εδώ είμαστε. Ματούλα Κουστένη στο μικρόφωνο, χωρίς το Δημήτρη και σήμερα. Λοιπόν, σήμερα πήραμε μια ανάσα χθες, όπως λέγαμε και νωρίτερα, και περιμένουμε ξανά μια τις μεγάλες μάχες. Στις 11 είναι προγραμματισμένη σέντρα στη μονομαχία της Εθνικής Γαλλίας απέναντι στην αντίστοιχη του Μαρόκου, δηλαδή έχουμε Γαλλία-Μαρόκο. Και η νικήτρια του ζευγαριού παίρνει το εισιτήριο για τους 4. Προχωράει πολύ γρήγορα το Μουντιάλ. Φτάνουμε σιγά-σιγά στα πολύ μεγάλα παιχνίδια για να φτάσουμε και στον τελικό, 19 του μηνός. Λοιπόν, για τους 4 θα πάρει ένας από τους 2, Γαλλία ή Μαρόκο, και θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο, οι οποίες αυτές κοντράρονται το βράδυ της Παρασκευής. Άλλο παιχνίδι αυτό. Αλλά τώρα που λέμε για μπάλα, έβλεπα τις προάλλες διάφορες έτσι μπάλες που φτάνουν στις εξέδρες από ένα κακό σούτ ή από οτιδήποτε, και οι φίλαθλοι την πιάνουν την μπάλα και βγάζουν μία selfie, ποζάρουν δίπλα και την επιστρέφουνε. Συγγνώμη, έχετε δει τι συμβαίνει στα ελληνικά γήπεδα? Παλιά τις βάζαμε και ως έτσι μέσα από την μπλούζα, σαν να υπάρχει μία μικρή έτσι εγκυμοσύνη. Κανείς δεν τις έδινε πίσω. Όμως τώρα πια οι φίλαθλοι δεν μπορούν να την κρατήσουν αυτή την μπάλα, την οποία χρησιμοποιεί η FIFA για το Μουντιάλ το συγκεκριμένο. Οπότε υπάρχει περιμετρικά του γήπεδου, υπάρχουν διάφοροι έτσι άτυποι αστυνομικοί, οι οποίοι ζητούν στις εξέδρες με το που πέσει μπάλα, εντάξει, βγάλτε καμιά selfie γρήγορα, αλλά πρέπει να την επιστρέψετε στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό γιατί η μπάλα η συγκεκριμένη, που έχει απασχολήσει πάρα πολύ τα μέσα ενημέρωσης, έχει μια προηγμένη τεχνολογία. Έχει διάφορα πράγματα ενσωματωμένα. Κάμερες, αυτά, ανιχνευτικά, δεν ξέρω και εγώ τι, για φωτιά, για τσιγάρο, για οτιδήποτε. Και πρέπει, είναι πολύ ακριβή. Δεν μπορεί ο καθένας να την παίρνει και να την βάζει μέσα στην μπλούζα του, όπως κάναμε εμείς παλιά στα γήπεδα. Και πρέπει δυστυχώς να την επιστρέψει. Η FIFA απαντά στα ερωτήματα και λέει ότι αυτή η απαγόρευση του να πάρεις την μπάλα όταν, ακόμα και όταν αυτή πέσει πάνω σου στην εξέδρα, σχετίζεται με το κόστος, την τεχνολογία, αλλά και την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Μάλιστα, κυρία FIFA, εντάξει, θα την επιστρέψουμε. Καλά, σε ερχόταν στα χέρια μου και θα σου λέω εγώ. Βασίλης Καζούλης, αν ήσουν άγγελος, μα αν ήσουν άγγελος θα γράφονταν τραγούδια. Αυτά θα λέμε πάλι. Καλημέρα.

0: Και να φτάσαμε 8 και 52. Καλημέρα, Μελωδία. Πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε ότι η εποχή του θερινού έφτασε. Η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και να βρισκόμαστε. Διότι υπάρχει καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Είναι ένα θερινό που θα έχουμε παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Και φυσικά έχουμε μαζί μας και το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, που και αυτό το καλοκαίρι. Το Φυσικό Αέριο μας δίνει ένα κινηματογραφικό ραντεβού στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids. Είναι στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια, έχει ελεύθερη είσοδο. Έχουν δημιουργήσει και ένα πολύ ωραίο, πέρα από το κινηματογραφικό ραντεβού, και lounge, και να είναι και popcorn, και βγάζετε και πολύ ωραίες φωτογραφίες. Και κάτω από τα αστέρια θα δείτε και εσείς, αλλά και τα παιδιά, ανάλογα την ημέρα, τις ταινίες. Το πρόγραμμα προβολών υπάρχει στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr, εκεί όπου μπορείτε να λάβετε μέρος και σε διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την κίνηση στους δρόμους. Και ο Θεός βοηθός, καλημέρα.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
2: Σπασμένο καράβι.
1: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
5: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.500.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Yeah,
8: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου στο Λυκαβητό. Τραγουδούν Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
13: Καλοκαίρι 2026.
14: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σες long. Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
13: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
14: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
15: Bigger, better, spookier.
16: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
17: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
18: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
19: Καλό.
20: Ψου.
19: Με τις υγείες σου.
20: Πες έναν αριθμό.
19: 21.
20: 21, 21, φι, ποιος να με σκέφτεται?
19: Τα Λερόι Μερλίν.
20: Μα δεν αρχίζουν από φι.
19: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε, μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
20: Φύγαμε.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
22: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
21: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγκερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
23: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
24: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
25: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Πιάσε μελωδία.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
3: Τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Κουστένη. Πάμε τώρα κάτι να διαβάσουμε από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Έχετε εσείς καταλάβει έτσι μια ανησυχία στους κόλπους της πολυκατοικίας σας? Έχετε δει πηγαδάκια, ανθρώπους που λίγο έτσι προσπαθούν να συνασπιστούν με κάποιο τρόπο, λίγο κουβεντιάζουν τις νέες ρυθμίσεις, αυτό που έρχεται σε ό,τι αφορά στη διαχείριση, τα κοινόχρηστα? Βλέπετε ανθρώπους να κουβεντιάζουν σιγά σιγά ή όταν πλησιάζετε να σταματάνε? Λοιπόν, μπορεί να μιλάνε για αυτό που διαβάζω τώρα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το μοιραστώ μαζί σας. Μήπως εσείς μπορείτε να με βοηθήσετε. Περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές. Να το εγώ το βλέπω σε κάποιους στην πολυκατοικία που έχουν αρχίσει να ανησυχούν. Περισσότερες αρμοδιότητες λοιπόν και εξουσίες, αλλά ταυτόχρονα και περισσότερες υποχρεώσεις θα έχουν οι διαχειριστές των πολυκατοικιών, ήταν λίγο σαν τους δημάρχους της πολυκατοικίας, με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο, αλλά τώρα είμαστε στη φάση της προεργασίας και της κουβέντας. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ευκολότερα. Λένε, για μια πολυκατοικία μιλάμε τώρα, έτσι. Γιατί καταργείται η ομοφωνία σε διάφορα θέματα, εκεί που χρειαζόταν, πρέπει να συμφωνήσουν όλοι. Λοιπόν, αυτό καταργείται. Βέβαια, αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, γιατί μπορεί να είναι ένα διαμέρισμα σε διαφορετική ταχύτητα από όλα τα υπόλοιπα. Και το θέμα της ομοφωνίας λίγο μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να καθυστερήσει πράγματα στα οποία θα μπορούσε να ανταποκριθεί κάποιος, έτσι. Και μιλάμε για οικονομικά. Τώρα, αν αυτό καταργείται, είναι σαν να χάνει ο αδύναμος ένα όπλο, νομίζω, από αυτά τα λίγα που συμπεραίνω. Λοιπόν, επίσης, η δημιουργία αποθεματικού θα είναι υποχρεωτική, ενώ θα προβλέπονται και αναγκαστικά μέτρα για την ίσπραξη απλήρωτων κοινοχρήστων. Καλά, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πληγή, κάνοντας ευκολότερη και τη δουλειά του διαχειριστή. Αν καταλαβαίνω καλά, όλο αυτό το πλαίσιο θα μπει σε πολυκατοικίες ή σε αυτές τις μικρές έτσι κυψέλες, κοινότητες, στις οποίες δεν υπάρχει καμία αρρύθμιση μέχρι τώρα. Είναι λίγο όλο όπως πάει, αρρύθμιστο. Γιατί νομίζω ότι αυτοί που έχουν λίγο ρυθμίσει τα πράγματα και υπάρχουν πια και εταιρείες που τα έχουν αναλάβει, δεν υπάρχει διαχειριστής με την έννοια ότι έρχεται με τα χαρτάκια και τα κάνει όλα αυτά όπως παλιά. Νομίζω ότι αυτοί έχουν λιγότερα προβλήματα σε σχέση. Εκεί όμως που τα πράγματα έχουν αφαιθεί στη μοίρα τους, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα. Αχ, ο Γιάννης Χαρούλης, σου μιλώ και κοκκινήσεις για να προχωρήσουμε, γιατί έχει φτάσει 9 και 11. Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε 9 και 19, πρωινό Πέμπτης, είναι ο μήνας έχει 9, στην κυριολεξία είναι 9 Ιουλίου. Να πούμε ότι αύριο, σήμερα είναι Πέμπτη, αύριο είναι Παρασκευή και αύριο ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. Έχει μέσα 10.500 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που θα πρέπει να απαντήσετε στη Μέρη, αν είστε ο τυχερός ή τυχερή που θα τηλεφωνήσει αύριο κοντά στις 4-5, λίγο μετά τις 4. Θα πάρει όλες τις συμμετοχές, εσείς θα πρέπει να έχετε μέχρι τότε δηλώσει συμμετοχή στο 19600, θα γράψετε win απλώς και θα το στείλετε στο 19600. Λοιπόν, αύριο η Μέρη θα πάρει όλες αυτές τις συμμετοχές, θα κάνει την κλήρωση, θα τηλεφωνήσει, στα 5 πρώτα χτυπήματα πρέπει να απαντήσετε, θα της πείτε 10.500 όταν ρωτήσει πόσα έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο και αμέσως θα κερδίζετε. Κόστος media tel, ένα SMS 1,36 με ΦΠΑ, τέλος κινητής όπου ισχύει, γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 19, των 18 ετών. Λοιπόν, αυτά, καλημέρα σας και καλή επιτυχία. Και Χάρης Αλεξίου με τον Λεξ στο Φύγε.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Κουστανή, εδώ είμαστε. Πάμε να μπούμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε τα Bed & Bath, πολύ αγαπημένα. Το καλοκαίρι θέλει τις σωστές πετσέτες θαλάσσης, μεταξύ άλλων. Στα Bed & Bath θα τις βρείτε σε μεγάλα μεγέθη, σε αντιχλωριακή προστασία που κρατά τα χρώματα ζωντανά, ελαφριές, απορροφητικές, με υλικά που είναι πολύ φιλικά προς το δέρμα, τόσο σε μειωμένες τιμές τώρα, ειδικά τώρα. Περάστε από το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath και ετοιμαστείτε για την παραλία. Και μαζί μας φυσικά έχουμε και την φαρμασέπτη, ότι υπάρχει ζέστη, έχει στρες, είναι έντονη ρυθμή της καθημερινότητας. Όλα αυτά αυξάνουν τις ανάγκες επιδερμίδας για φροντίδα και φρεσκάδα που διαρκεί, και υπάρχει και σειρά hygienic της φαρμασέπτη που είναι λύση. Sour gel και sour cream προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό, 24-ωρη αίσθηση φρεσκάδας, χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης. Σειρά hygienic από τη φαρμασέπτη. Για φρεσκάδα και άνεση κάθε στιγμή της ημέρας. Έχουμε φτάσει 9:25, ο Γιώργος Βράτσος όπου να είναι θα μας πει τα νέα και αμέσως μετά επιστρέφουμε για το φινάλε. Καλημέρα.
1: Μελωδία 99,2.
2: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Η Τάνια Τσανακλίδου ξεκίνησε την καριέρα της με τον Γιάννη Σπανό, ηχογραφώντας δύο εμβληματικούς δίσκους. Και στις 12 Ιουλίου ερμηνεύει ξανά για μας τα τραγούδια που της εμπιστεύτηκε. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 10.500 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.500.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Δέσμευση του ΝΑΤΟ για στρατιωτική βοήθεια 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία και άδεια παραγωγής Patriot. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν. Με χειρότερα πλήγματα απειλεί ο Τραμπ αν η Τεχεράνη συνεχίσει επιθέσεις σε πλοία. Προληπτική εκένωση του σεισμανογλίου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής. Παράταση λίγων ημερών για τις φορολογικές δηλώσεις εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Αιτήσεις του Γιώργου Καραμέρου και της Κατερίνας Νοτοπούλου άνοιξαν τον κύκλο των εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Νέο ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφηκε στην Ισπανία, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη χώρα. Ηλιοφάνεια, μεσημεριανή αστάθεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Τα καλογεράκια βάζουν τα καλοκαιρινά τους και βγαίνουν έξω. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης στον κήπο του Μεγάρου. Ένα live γεμάτο ποίηση, τραγούδι και χαρά στην καρδιά του καλοκαιριού, στον πιο δροσερό κήπο της πόλης. Καλογεράκια live. Stand-up comedy με Λίνα Κόλια. Τετάρτη 15 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Προπόληση megaron.gr.
8: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.

0: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
1: Η παραγγελία σας.
0: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
4: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
13: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλερ.
15: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
16: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
15: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
16: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
15: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
16: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
17: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
16: Οχ, φτάσαμε!
15: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
17: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
20: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
21: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
22: Έτρεμε τόσο που το πήρε ο άνεμος. Έτρεμε τόσο, πώς να μην το πάρει ο άνεμος, πέρα μακριά. Μια θάλασσα πέρα μακριά, ένα νησί στον ήλιο και τα χέρια σφίγγοντας τα κουπιά, πεθαίνοντας την ώρα που φάνηκε το λιμάνι και τα μάτια κλειστά σε θαλασσινές ανεμόνες. Έτρεμε τόσο πολύ, το ζήτησα τόσο πολύ, στη στέρνα με τους ευκαλύπτους, την άνοιξη και το φθινόπωρο, σε όλα τα δάση γυμνά. Θεέ μου, το ζήτησα. Το φίλο της Λεύκας, Γιώργος Σεφέρης.
23: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ελευθερία Αρβανιτάκη, τη καλή νύχτα στα φιλιά μου τα δίνει. Τη καλημέρα όμω, δεν είναι λίγο καλύτερα να ξυπνά και να τα έχει. Ωραία. Λοιπόν, 9 και 36, δεν ξέρω ποιοι ξυπνάνε σε αυτέ τι συνθήκε, ή αν είναι μόνο για τα τραγούδια όλα αυτά, ή αν η καθημερινότητα είναι πολύ πιο σκληρή και πολύ πιο πεζή αυτό που ζούμε καθημερινά. Είναι πρωινό 5η, είναι 9 Ιουλίου. Τέλο πάντων, ονειρευόμαστε διακοπέ σε κάθε περίπτωση, όπω και να είναι αυτέ. Δεν μπορεί. Κάπου είναι, έχει αρχίσει, είναι ο μήνα τώρα, είναι οι μέρε που αρχίζουν έτσι, φεύγουν τα ξέφτια από πάνω μας, είναι οι τελευταίες μέρες μέχρι να πάρεις αυτή την ανάσα που θα σε βάλει ξανά στους ρυθμούς, έτσι σαν το χάμστερ στον κύκλο από Σεπτέμβρη και μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα, ακούστε στα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης μας λείπει και σήμερα. Ελπίζω αύριο να είναι εδώ. Λοιπόν, να μην ανοίγω το μαγαζί μόνη μου κάθε πρωί. Καλημέρα, 9 και 37. Ελεονόρα Ζουανέλη, σε ερωτεύομαι και μετά καλά ξεμπερδέματα.

Εδώ είμαστε, καλημέρα Μελωδία, 9:47, κάτι δεν έχει πάει καθόλου καλά στο ξημέρωμα αυτής της μέρας. Είχαμε τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο από ένα στρώμα στην παθολογική κλινική. Ένας άνθρωπος που νοσηλευόταν στο κρεβάτι, από το κρεβάτι του ξεκίνησε η φωτιά. Φαντάζεστε τώρα να έχει γίνει όλη αυτή η ζημιά, να υπάρχουν άνθρωποι που μεταφέρθηκαν, να έχει καταστραφεί μια ολόκληρη κλινική από κάποιον που μπορεί να άναψε ένα τσιγάρο, λέω εγώ τώρα. Στην κλινική μέσα, τι να πω, δεν ξέρω. Και τα πράγματα είναι και πολύ δύσκολα από ό,τι φαίνεται και στον Ασπρόπυργο. Η τροχιά έχει διακόψει κυκλοφορία οχημάτων γενικά εκεί σε διάφορες οδούς στην περιοχή, διότι έχουμε πολύ μεγάλη φωτιά σε ένα εργοστάσιο, σε μια επιχείρηση ανταλλακτικών. Είναι δύο άνθρωποι που είναι τραυματισμένοι, αλλά γενικά είναι πολύ δύσκολη κατάσταση γιατί είναι έφλεκτα τα υλικά και η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ επιβαρημένη. Ωραίο ξημέρωμα αυτό στην Αθήνα. Καλημέρα.

0: Γιάννης Κότσιρας, να μ' αγαπάς. Καλημέρα, μελωδία μα του Λοξουτένη στα μικρόφωνα. Πάμε να χαιρετήσουμε σιγά σιγά, να μπούμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε ότι μαζί μας έχουμε τα Bed & Bath, βαμβάκι που αναπνέει, δροσερές ίνες μπαμπού, αέρινα λινά και μεταξένιες υφές. Στα Bed & Bath θα βρείτε σεντόνια από τα πιο ποιοτικά υλικά, με λάστιχο, ηχορείς, υπέρδιπλα, king size για κάθε αίσθηση ύπνου και κάθε εποχή. Θα επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath, θα αγγίξετε τα υφάσματα και θα διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει. Εμείς να φεύγουμε σιγά σιγά. Η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου ακολουθεί εδώ για τις επόμενες ώρες στον αέρα του Μελωδία, ελπίζοντας ότι αύριο το πρωί θα είμαστε σε πλήρη σύνθεση. Δεν θα ανοίξω μόνη μου το μαγαζί πάλι. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.500.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Τώρα στα Bed & Bath. Διπλό στρώμα Flow. Από 900 μόνο 450 ευρώ. Και σε πάνω από 40 διαφορετικούς τύπους στρωμάτων, προσφορές έως μείον 50%. Καλοκαιρινή ανανέωση στον ύπνο σας στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
11: Καλοκαίρι 2026.
12: Ου, αμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
11: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
13: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
14: Bigger, better, spookier.
15: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
8: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
15: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
16: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάσης Ντόβλης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
17: Ταξίδι με πλοίο, κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα, έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι, μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App, το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
18: Λένα Διβάνη.
19: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
18: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
19: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
18: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
20: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου.
2: Πάντα έντεχνα.
20: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.
8: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
9: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
10: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις

0: χώρα φύγε μακριά του φύγε.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

Έμπνευση 107 FM.

0: να είχα μια πόλη για δύο.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Βάφει η σελήνη τα βουνά και εσύ τα χείλη. Μ' άρωμα ψέμα μου πω

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω. Και ήρθε η ώρα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.
8: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
9: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
10: Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες.
11: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
10: Άνδρος Τίνος Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
12: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
10: Δήμητρης Μιστακίδης, εισβολέας, κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
13: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
10: Άνδρος Τίνος Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.

Έμπνευση 107 FM.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Μαλακωδός εφησυχαστής επί Μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
2: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω.

όταν θα λέω πώς χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέροι που δεν έζησαν.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι στραγγιστό 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Τις περισσότερες φορές που δάξει

αργά. Ένας παλιός συνταξιδιώτης πλησιάζει και ζητάει φωτιά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
4: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.
7: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

φτιάξει κάθε μια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

πίστες μόνο πως περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήκα αδειάζει και το αίμα χύνε.

0: νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: μη σου πω πως αγαπάω
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
6: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
0: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

δωμάτιο κλειστό. Δεν θα αντέξω να βιώσω άλλον ένα χωρισμό. Φοβάμαι πως αν μείνω μόνος θα κάνω κακό ή θα μας τρούνε και τους δυο. Η κα...

0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Πιο πολύ σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: έμπνευση 107 FM.
1: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαν. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα.

Ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας

απόψη 107 FM.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

ο τελειωμένος, ο χαύτος που το ξεχώρισε η μοίρα. Τρέχει απ' τα μάτια της σκουριά και η άλλη μοίρα.

0: σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

κάπως παίξανε στη στούπα κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Όταν ήμουν παιδί, με μαλώναν όταν μάλωνα και με χάιδευαν διπλά όταν έπαιζα το.

μείνε φίλε, όπως είσαι μείνε. Οι νόσοι χάψαν τον αντικατόπτρισμό.

Ξέρω πως όλοι πια πιστεύω σε καθρέφτες, σε οθόνες, σε φωτοτυπίες και προβολής. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει που οι παίκτες ζουν σε μια γυάλα και τους βλέπουμε όλοι εμείς.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου. Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
7: SMK Group.
8: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
8: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
8: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
8: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
8: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
8: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.
9: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.
5: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
6: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
5: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
7: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
5: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
8: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
5: Άνδρος, Τίνος, Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονος, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

έμπνευση 107 FM.

αυτή την πόλη τη γνώριζε από παιδί. Όλοι οι δρόμοι σαν βραχιόλοι που βγάζαν πίσω στην αρχή. Ένα πρωί σαν όλα τα άλλα βγήκε και άρχισε να τρέχει. Έγινε μια μεγάλη μπάλα, είπε θα τρέξει όσο αντέχει. Και έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε. Έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.

από το παλιό σχολείο και από το πρώτο του το σπίτι, όλα σαν άγνωστο βιβλίο. Πρώτη του μέρα στον πλανήτη είχανε κλείσει τις διεξόδους, σκληρά τα πρόσωπα στις πόρτες, σκυλιά φιλούσαν τις εισόδους και στις ταράτσες τους τοξότες. Και έφτασε

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Κάνουμε κρούτσικο και άλλοι και άλλοι.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη την δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μάτια σαν θάλασσα βαθιά. Βλέμμα σαν ήλιος που ανατελεί. Νιώθω σε ξέρω από παλιά. Όταν σου κράταγα το χέρι.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Ερημιά στην Καλυθέα, οι παπαγάλοι που δράουν τα ράμφη τους στα κλουβιά.

ξενύχτια χαζά που φοβόσου μη με βρουν πουθενά. Όμως κοίτα μπαμπά,

Δώσ' μου μπαμπά άλλα 5 λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά.

0: τη μαμά. Αντίο, μπαμπά.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.
1: Από το μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία, να μια πράξη γενναία και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε διάβασες, θυμάσαι έναν ποιητή τελευταία? Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη. Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα. Οι εγκυκλοπαίδιες στίβες στο πάτωμα, ε. Μήπως γουστάρεις Ηράκλητο? Όχι μεγάλε. Το μυαλό σου είναι άπλυτο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά, μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι, κρατάς τα χέρια σου φτιάρι, με ζήλο σκάβεις τον τάφο του κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι και λες πως ήταν η κακιά η στιγμή.

0: Δες πονάνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές από τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρι εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω χεσμένο, γιατί αν παίζει καλή μπάλα ο ξένος δεν είναι εχθρός, ο ξένος είναι θεός.
1: Γιατί αν παίζει καλή μπάλα ο ξένος δεν είναι εχθρός, ο ξένος είναι θεός.
0: Παίρνεις φανέλα στο γιο σου, μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζεις στο κρεβάτι για παραμύθι, του λες ότι οι ξένοι μας κλέβουν τις πιο καλές δουλειές. Και διαδηλώνεις στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί, μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου, θα τρελαθώ. Εσύ που κάνεις ξαφνικά τον ταΐπ, όταν λες θέατρο εννοείς σε περλί και περιμένεις πότε θα πληρωθείς. Να πας μπουζούκια πάλι να εκτονωθείς, που έχεις πήξει σε τα τιάνα και πάνια και η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σου ορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δες ποιος είναι αληθινά ο εχθρός σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει και αν αξιοπρέπεια σου μένει, ίσως ξεφύγεις από την τόση σαπίλα. Κι άκουσε φτύλα. Κόψε επιτέλους τις μπούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις φούντες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Κι όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις. Κλέβουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι. Και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει θα τους πετύχεις ξανά, γιατί συχνάζεται στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρώνε τα λεφτά σου, ο Σφακιανάκης θα παίζει και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένο στο πίσω τραπέζι. Χαλάσει τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς και ούτε που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο. Σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια ρε τι. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιοτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ, στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάζ, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις παιδί μου ποτέ φασίστα στο σπίτι.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
3: Έβρεχε στα μάτια στη βρέστη τότε και περπατούσες γελαστή, χαρούμενη, ευτυχισμένη, μουσκεμένη κάτω από τη βροχή.

0: Ένας άντρας προφυλαγότανε κάτω από μία μαρκίζα.
1: Ένας άντρας κάτω από μία μαρκίζα.
0: Και φώναξε το όνομά σου.
1: Φώναξε το όνομά σου.
0: Μπάρμπαρα. Και έτρεξες προς τα εκεί με τη βροχή. Μουσκεμένη, ευτυχισμένη. Χαρούμενη. Και έπεσε στην αγκαλιά του. Θυμήσου, Μπάρμπαρα.
1: Θυμήσου, Μπάρμπαρα.
0: Κι άθελά μου σου μίλησε στον ελληνικό. Μιλάω με το Σύσεο σου αγαπώ. Ακόμη κι αν τους έχω δει μονάχα μια φορά. Μιλάω με το Σύσεο σου αγαπιούνται. Ακόμη κι αν δεν τους ξέρω.

την ήσυχη και ευτυχισμένη, στο ευτυχισμένο σου πρόσωπο, πάνω σε εκείνη την ευτυχισμένη πόλη, τη βροχή στη θάλασσα, στον άφσταθμο, στο πλοίο του Εασάν, ο Μπάρμπαρα.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μαθητής κοινωνικά διαπρεπής, στον πειρασμό επιρρεπής, με σιγουριά ανασφαλής, ένας νορμάλ

0: χρειαζόντος εφής, μάλλον σπουδαίος γόνος, ιδιαζόντος πληκτικός κι ιδιαζόντος μόνος.
1: Έμπνευση 107 FM.

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θαύμα ήταν αλλού, εκτός κοινωνισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λειψοί, σχεδόν.

ανάμεσα σε ουρανό και γη, ανάμεσα σε σώμα και ψυχή, ανάμεσα σε νου και σε καρδιά.

Έμπνευση 107 FM.

0: έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την